Σύντομα βγαίνω μέτρο, σύντομα. Σύντομα, σύντομα. Σύντομα εγώ του λίγο. Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να φύγουμε σε άλλα τάδα. Και φίλοι, πρέπει να φύγουμε λίγο. Τσάφιτα, θα έρθουμε στο παγκόσμιο στα καλά φίλοι. Αγαπητοί φίλοι.